μεγάλωση πάτησε. Ήταν το τέλειο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλει. Ο μία λαβέλη τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλη, εγώ ήθελε μόρα σμαίλια την χάπη. Και τότε ήταν αυτό και κούρα τύριε.